0: Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται σε ολόκληρο τον κόσμο ένας όλο και πιο έντονος αγώνας δρόμου για το ποιος θα κυριαρχήσει στον τομέα της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G και οι πράσινες τεχνολογίες έχουν κομβική σημασία για την τεχνολογική πρόοδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη επίγνωση για το πόσο σημαντικό είναι να αναλάβει αποφασιστική δράση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Στόχος της είναι να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο οικολογική, πιο ψηφιακή και πιο ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή, καθώς και να ενισχύσει τη βιομηχανική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί στον τομέα των κρίσιμων τεχνολογιών σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα. Θέλοντας να βοηθήσει την Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος όσον αφορά την καινοτομία, αλλά και την παραγωγή και ανάπτυξη τέτοιων σημαντικών τεχνολογιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα με τίτλο «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη», γνωστή και με το αγγλικό ακρονίμιο STEP. Η πλατφόρμα STEP είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εξασφαλίσει τις σημαντικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η βιομηχανία της. Βασικότερη αποστολή της πλατφόρμας είναι να μπορέσει η Ευρώπη όχι μόνο να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, αλλά και να κατακτήσει ηγετική θέση στο διεθνές στερέωμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την πλατφόρμα «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη». Θα δούμε με ποιους τρόπους η πλατφόρμα αυτή επιχειρεί να ενισχύσει την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες σε τομείς στρατηγικής σημασίας και να ανοίξει το δρόμο για να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική σε έναν κόσμο στον οποίο η τεχνολογία εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξουν τις βιομηχανίες που προσπαθούν να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα και να προωθήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2023, ο Καναδάς έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο Made in Canada. Το σχέδιο αυτό προβλέπει πολλά και διάφορα εργαλεία για να στηριχθούν οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία. Άλλο παράδειγμα είναι η Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει ηγετική θέση τόσο σε θέματα οικονομίας όσο και σε θέματα τεχνολογίας. Η χώρα έχει καταρτήσει ένα βιομηχανικό σχέδιο με τίτλο Made in China 2025. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι να ενισχύσει η Κίνα την ανταγωνιστικότητά της, να βελτιώσει την παγκόσμια θέση της στον κλάδο της μεταποίησης, να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες. Θέλοντας να δώσει τη δική της απάντηση σε αυτά τα σχέδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δημιουργήσει την πλατφόρμα «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη». Μέσα από την πλατφόρμα αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και παραγωγή ψηφιακών και εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Χρήματα θα κατευθυνθούν επίσης σε καθαρές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, καθώς και σε βιοτεχνολογίες, όπως είναι τα βιολογικά φάρμακα. Στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η πλατφόρμα STEP στοχεύει επίσης να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από άλλες χώρες, κάνοντάς την πιο αυτόνομη και πιο ανθεκτική στον τομέα της τεχνολογίας. Τίθεται βέβαια το ερώτημα, από πού θα βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις επενδύσεις. Η πλατφόρμα «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη» θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναν πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας STEP μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται κυρίως τα εφιστάμενα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 3 βασικά πλεονεκτήματα. Τα χρήματα θα εκταμιεύονται πιο γρήγορα, μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και τελικά οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ένεση μετρητών θα κατευθυνθεί σε στρατηγικά έργα που προωθούν την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών, καθώς και βιοτεχνολογιών. με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της πλατφόρμας STEP θα είναι η λεγόμενη σφραγίδα κυριαρχίας, ένα σήμα ποιότητας που θα απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι η σφραγίδα αυτή δεν θα είναι απλώς μια ετικέτα, αλλά εργαλείο για την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας STEP είναι η δημιουργία μιας δικτυακής πύλης για την κυριαρχία. Η πύλη αυτή θα είναι ένας δημόσια προσβάσιμος ιστότοπος, ο οποίος θα συνδέει δυνητικούς επενδυτές με έργα που συμβάλλουν στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ιστότοπος αυτός θα προωθεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της πλατφόρμας STEP και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδιες για να εξετάσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της πλατφόρμας ήταν η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Οι δύο αυτές επιτροπές παρουσίασαν μια κοινή έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στη δεύτερη Σύνοδο Ολομέλειας που έγινε τον Οκτώβριο του 2023. Στο κείμενο που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υπόσχεσή της να προωθήσει μέσα στο 2023 τη δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι παρόλο που η προτινόμενη μορφή της πλατφόρμας STEP είναι περιορισμένης εμβέλειας, πράγματι μπορεί να αποφέρει πιο γρήγορα αποτελέσματα, αφού θα αξιοποιηθούν και θα συνδυαστούν υφιστάμενα προγράμματα. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η πλατφόρμα STEP μπορεί να χρησιμεύσει ως δοκιμή για ένα ολοκληρωμένο ταμείο κυριαρχίας, το οποίο θα συσταθεί την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Συμπερασματικά, η πλατφόρμα Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός μηχανισμός χρηματοδότησης. Είναι μια διαρθρωτική απάντηση στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια κοινή βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί και προϋποθέτει κοινή χρηματοδότηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατφόρμα STEP είναι ένα βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι καινοτόμα, πιο βιώσιμη και πιο αυτάρκης. Μακροπρόθεσμα, η πλατφόρμα θα αποτελέσει τον πρόδρομο μιας πολύ μεγαλύτερης πρωτοβουλίας, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Η σύσταση αυτού του Ταμείου, που προτείνεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις βιομηχανικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό όγκο ιδιωτικών επενδύσεων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο EP Think Tank.
1: Ktoré miesta si zo svojich ciest pamätáte najviac? Často to pravdepodobne nie sú len múzea alebo divadlá, ktoré vám utkvejú v pamäti, ale aj hudba, ktorú ste počuli na uliciach, festival, na ktorý ste narazili, alebo dokonca energia, ktorú ste cítili na námestí v určitej štvrti. Kultúra je dôležitou súčasťou identity miest a regiónov v celej Európe. Pouličné festivaly, miestne koncerty a komunitné umelecké projekty vytvárajú momenty, ktoré spájajú ľudí a pomáhajú mestám rásť. Tá istá myšlienka je základom jednej z najznámejších kultúrnych iniciatív Európskej únie s názvom Európske hlavné mesto kultúry. Program založili v roku 1985 vtedajšia grécka ministerka kultúry Melina Mercouriová a francúzsky minister kultúry Jacques Lang. Ich vízia bola jednoduchá, ale silná. Kultúra by mohla Európanov zblížiť. Úplne prvým európskym hlavným mestom kultúry boli v roku 1985 Atény. Odvtedy tento titul získalo viac ako 70 miest v celej Európe. Na Slovensku bol tento titul udelený prvýkrát v roku 2013, a to mestu Košice. No a jedným z dvoch európskych hlavných miest kultúry v roku 2026 je zas Trenčín. Tým druhým je fínske Oulu. Princíp je jednoduchý. Každý rok dostanú vybrané mestá šancu predstaviť svoj kultúrny život celej Európe aj svetu. A ako možno získať titul Európskeho hlavného mesta kultúry? Celý proces sa začína 6 rokov vopred. Najskôr Európska komisia rozhodne, ktoré krajiny sa vôbec môžu o titul uchádzať. Mestá z týchto krajín potom podajú prihlášku a predstavia svoj kultúrny program. Prihlášky posudzuje panel nezávislých odborníkov, ktorý vyberie z každej krajiny jedno mesto. Nakoniec sa z nich vyberú dve alebo niekedy tri mestá, ktoré sa stanú európskymi hlavnými mestami kultúry na daný rok. Mestá sa hodnotia podľa viacerých kritérií. Po prvé, kvalita kultúrneho programu. Po druhé, schopnosť tento program uskutočniť. A po tretie, dlhodobý prínos pre mesto a jeho obyvateľov. Veľkosť mesta pritom nehrá rozhodujúcu úlohu. Titul získali aj mestá s menej než 100 000 obyvateľmi. Napríklad Matera v Taliansku, Galway v Írsku či slovenský Trenčín. Naozaj dôležitý je ľudský, finančný a kultúrny potenciál mesta a to, ako dokáže do svojich programov zapojiť čo najviac ľudí. Po výbere majú mestá 4 roky na prípravu. Práve počas tohto obdobia sa nadväzujú partnerstvá, plánujú sa podujatia a občania sú vyzývaní k účasti. Ak teda žijete v kandidátskom meste, nie ste len divákom. Môžete byť súčasťou príbehu. Titul Európske hlavné mesto kultúry prináša aj konkrétnu finančnú podporu. Mestá získajú cenu Meliny Mercuriovej v hodnote 1,5 milióna eur a budú mať možnosť zúčastniť sa na ďalších programoch Európskej únie, ako je napríklad program Kreatívna Európa, ktorý podporuje kultúrny a kreatívny sektor. Tento titul však nie je len o peniazoch. Mestá túto príležitosť často využívajú ako impuls na posilnenie svojho medzinárodného renomé, na oživenie mestských štvrtí a verejných priestorov a na prilákanie turistov. Pozitívny vplyv tejto iniciatívy na mesto pretrváva oveľa dlhšie ako len jeden rok. Ako príklad si vezmeme Košice, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2013. Počas uvedeného roka zaznamenalo mesto výrazný nárast návštevnosti, čo zvýšilo jeho viditeľnosť na Slovensku aj v zahraničí. Program však priniesol zmeny aj nad rámec cestovného ruchu. Košice obnovili verejné priestory a vytvorili nové kultúrne miesta, napríklad kultúrpark v bývalých kasárniach či sieť menších kultúrnych centier v mestských častiach. Tieto priestory sa využívajú dodnes a naďalej priťahujú obyvateľov aj návštevníkov. Košice tak ukázali, že získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry môže mať dlhodobý a trvalý vplyv na rozvoj mesta. Programy Európskeho hlavného mesta kultúry sa snažia ukázať, čo majú Európania spoločné a zároveň oslavujú to, čím je každé miesto jedinečné. Podujatia nie sú určené len pre miestnu komunitu, ale aj pre publikum v celej Európe i mimo nej. Do programu sa môžu zapojiť aj susedné regióny. Vedúcu úlohu však zohráva vždy len jedno mesto, ktoré tiež nesie hlavnú zodpovednosť za celý program. Mimoriadne symbolickým príkladom je Slovinská Nova Gorica, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2025. Mesto nadviazalo úzke partnerstvo so susedným talianským mestom Gorícia. Po prvý raz v histórii tak titul zdieľali dve mestá v dvoch rôznych krajinách. Využili túto príležitosť a spojili taliansku a slovinskú komunitu žijúcu na oboch stranách hranice. Pri tejto príležitosti zazneli aj slová talianského prezidenta. V prejave sprístupnenom prostredníctvom audiovizuálnej služby Európskej komisie sa Sergio Mattarella vyjadril takto. Za Európske hlavné mestá kultúry za rok 2025 boli vybrané Chemnitz v Nemecku a Nova Gorica v Slovinsku. Slovinské mesto sa rozhodlo, že výzvu príjme spolu so svojím partnerským mestom Gorícia a ponúknú tak kultúru ako skúsenosť, ktorá presahuje hranice. Hoci kultúra zo svojej podstaty hranice nepozná, vždy vzniká ako vyjadrenie spoločenstva, ktoré je otvorené vedomostiam, spoločnému objavovaniu a vzájomnému obohacovaniu. Získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje pre mesta a ich obyvateľov jedinečnú príležitosť, keďže prináša hmatateľné výhody na kultúrnej, sociálnej i ekonomickej úrovni. Podarilo sa nám zaujať vás týmto podcastom? V tom prípade určite stojí za to zistiť si informácie o kultúrnej ponuke mesta, v ktorom žijete, alebo mesta, ktoré chcete navštíviť. Uvidíte tak, ako Európa podporuje kultúru v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Schengen.
0: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μία χώρα Σέγγεν σε μία χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούργια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία από την άλλη πλευρά δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions?

0: Schengen.
1: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη. Όπως για παράδειγμα, όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
0: Schengen.
1: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, μια ειδική βάση δεδομένων στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
2: Het Europees Parlement bestaat uit meer dan alleen maar parlementsleden. Het is een kolossale instelling waar duizenden mensen werken die zich dag na dag inzetten om de Europese Unie toegankelijker, efficiënter en transparanter te maken voor de Europese burger. Maar zo'n grote groep mensen aansturen is geen sinecure. Daarom zijn administratieve organen zoals het bureau onmisbaar. Het bureau, met hoofdletter B, is net als de conferentie van voorzitters een van de leidinggevende organen van het Europees Parlement. Het bestaat uit de voorzitter van het parlement, de 14 ondervoorzitters en de 5 quaestoren, die allemaal door het parlement worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van 2,5 jaar. Vindt er tijdens de besprekingen van het bureau een stemming plaats en is er een gelijk aantal stemmen voor of tegen, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar er geen stemrecht hebben. Het bureau heeft een groot administratief

0: Και... Και είμαι γέμα.
1: Λέκα!
0: Να μην τίποτα. Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ!

0: bebe, tu non sai che cosa m'hanno fatto. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob. Allora, il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. Detto questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine, il camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... E te pareva.
2: Dai, siamo già... Un po' lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è un
3: po'. Io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, non anche a grani. No, anche a grani, cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro
1: ci rifornisce di Barbie. Ma di
0: spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengano, signori, vengano, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla come il pirla.
0: Guardate che mi parla. E devo...
2: Piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non accenderanno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi erano rubati e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba, eh?
0: Mamma mia.
1: Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, eh? Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma se vogliamo tornare indietro al 2019...
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so. Non lo
0: secondo
2: so.
0: Me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto sì, abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati per le telecamere di sorveglianza. Attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrotolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe male, vi mando proprio a fanculo.
1: Allora, che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a Marassisi, a Cazzaruni, mezza Riotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve li butto nella fogna da cui vorrò accorto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: Me lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. No,
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua, ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
11: Esatto.
13: Allora sì che si chiama. Ma la grande
14: andiamo.
13: Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto bravo, ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando
2: bravo,
1: che
2: io
1: per la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare.
2: Cioè,
1: io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Vedremo. Volk, la prego intanto, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccia
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi, faccio
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Sì, dai, ce lo dia.
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo. Sì.
1: Cacciofo di peluche che cate bolle!
0: La porca puttana, porca maledetta!
15: Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένα απίστευτα αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο που μας προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες στην καθημερινή μας ζωή, είτε πρόκειται για την ενημέρωση, την επικοινωνία με τους φίλους και την οικογένειά μας, τη μάθηση και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, όσο εξελίσσεται ο διαδικτυακός κόσμος, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με ασφάλεια? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστήσει το διαδίκτυο πιο ασφαλές για όλους μας. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Τι είναι η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και γιατί είναι σημαντική?
16: Αυτός ο ετήσιος θεσμός ξεκίνησε το 2004 ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Σήμερα θεωρείται ως μια ημερομηνία κλειδί για τη διαδικτυακή ασφάλεια και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στόχος της ημέρας αυτής είναι να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου και να επιτρέψει έτσι σε όλους, ιδίως τα παιδιά και τους νέους, να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
15: Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου?
16: Κάθε Φεβρουάριο, η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο διαδίκτυο για όλους μας. Με το σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», οι διάφορες εθνικές επιτροπές για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου καλούνται να διοργανώσουν ποικίλες δραστηριότητες για την ψηφιακή ασφάλεια. Το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα δίκτυο με κέντρα ασφαλούς διαδικτύου, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά», που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, τα περισσότερα κράτη-μέλη διαθέτουν το δικό τους κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες δράσεις που διοργανώνονται για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Στην Κύπρο, οι πολίτες μπορούν, για παράδειγμα, να μάθουν για τη σχετική ημερίδα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενώ στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως ο διαγωνισμός «Πιάσε τη σημαία», που προκήρυξε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2025.
15: Τι κάνουν τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου?
16: Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου έχουν ένα κρίσιμο ρόλο. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστές σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν τη διαδικτυακή ασφάλεια και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου για την Ψηφιακή Ασφάλεια. Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου προσφέρουν συνήθως τρία είδη υπηρεσιών. Υλικό για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κυβερνοασφάλειας, μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας με συμβουλές για θέματα όπως η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο ψηφιακός εκφοβισμός και μια ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο που εντοπίζεται στο διαδίκτυο, όπως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
15: Ποια είναι αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο?
16: Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου λειτουργεί επίσης από το 2016 και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά».
15: Με ποια ζητήματα ασχολούνται τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου?
16: Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Η ψηφιακή ταυτότητα ορίζεται ως το πρόσωπο που παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο. Δεν αφορά μόνο ό,τι δημοσιεύουμε συνειδητά σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το TikTok, αλλά και σε όσα αφήνουμε πίσω μας, όπως δημοσιεύσεις σε φόρουμ, σχόλια σε φωτογραφίες, likes και online κριτικές και συστάσεις. Η ψηφιακή μας ταυτότητα περιλαμβάνει επίσης ψηφιακά δεδομένα, όπως είναι τα τραπεζικά στοιχεία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και η κωδική πρόσβασης, ακόμη και το ιατρικό ιστορικό και τα βιομετρικά στοιχεία μας.
15: Ποια μέτρα έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει την ψηφιακή μας ταυτότητα?
16: Τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών κατοχυρώνονται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον χάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2022 την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Στη δήλωση αυτή, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται να προστατεύουν τους πολίτες από τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια και τα κυβερνοεγκλήματα, όπως είναι οι παραβιάσεις δεδομένων και η κλοπή ταυτότητας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τα λεγόμενα πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας. Πρόκειται για έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο με τον οποίο μπορούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο. Αυτές οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ένα μόνο κλικ οι χρήστες θα μπορούν να κοινοποιούν με ασφάλεια συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία όπως η ηλικία ή η εθνικότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν πρόσθετες πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν. Χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας, οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς θα μπορούν να επιλέγουν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα που κοινοποιούν. Για παράδειγμα, για να εγγραφείτε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορείτε να δηλώσετε την ηλικία σας χωρίς να αποκαλύψετε την ημερομηνία γέννησής σας. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ψηφιακή Ταυτότητα τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2024. Επομένως, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει πλέον να παρέχουν τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους τους έως το 2026.
15: Πώς μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε την ψηφιακή μας ταυτότητα?
16: Για να διατηρήσουμε τον έλεγχο της διαδικτυακής μας εικόνας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένα από τα εξής πράγματα. Να σκεφτόμαστε προσεκτικά το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε, να μην αποδεχόμαστε αιτήματα σύνδεσης από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ελέγχουμε πάντα ότι οι σύνδεσμοι είναι γνήσιοι πριν κάνουμε κλικ σε αυτούς.
15: Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να καταστήσει το διαδίκτυο ασφαλέστερο και να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων μας. Καθένας από εμάς έχει τον δικό του ρόλο να παίξει. Γι' αυτό μείνετε ενημερωμένοι. Προστατέψτε την ψηφιακή σας ταυτότητα και θυμηθείτε. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι στο χέρι μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του EuroParl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
11: Alexej Navalny tilldelades Europaparlamentets Sakharovpris för tankefrihet 2021. Priset är uppkallat efter den sovjetiske fysikern och politiska dissidenten Andrei Sakharov och instiftades 1988 för att uppmärksamma individer och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Rysslands mest tongivande oppositionella röst, Alexej Navalny, var känd för sin kamp med att avslöja korruption och som en av Vladimir Putins mest ihärdiga kritiker. Han dog under mystiska omständigheter den 16 februari 2024 i en avlägsen straffkoloni i ryska Arktis.
12: Alexej Navalny föddes 1976 och var jurist, bloggare och politisk aktivist. Han blev känd världen över för sina protester mot det ryska styret. Han ställde upp i val och krävde reformer mot korruptionen. Han var den mest ihärdiga av Putins kritiker och greps i januari 2021 då han återvände till Ryssland efter att ha återhämtat sig från en förgiftning med nervgiftet Novichok. Under augusti-september 2020 vårdades Navalny över en månad på universitetssjukhuset Charité i Berlin, mestadels på intensiven. När han hade återhämtat sig sökte han upp de personer han misstänkte låg bakom förgiftningen. Genom att låtsas vara säkerhetstjänsteman lyckades han lura en statlig expert att erkänna att ett kemiskt gift hade använts. Navalny anklagade det ryska styret för förgiftningen, men de förnekade anklagelserna. Det var under ett plenarmöte i oktober 2021 som Europaparlamentet tillkännagav att Alexej Navalny fått Sacharovpriset för tankefrihet 2021 efter att talmanskonferensen och de politiska grupperna tagit beslutet. Vid tillkännagivandet uttryckte sig parlamentets vice talman Heidi Hautala så här.
11: Alexej Navalny har visat stort mod i sina försök att återupprätta det ryska folkets valfrihet. Under många år har han kämpat för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i sitt land. Det har kostat honom hans egen frihet och nästan hans liv. På Europaparlamentets vägnar kräver jag att han omedelbart och villkorslöst friges. Efter prisutdelningen i december 2021 sa David Sassoli, som då var Europaparlamentets talman.
12: Dagens Sacharovpris innebär att Europaparlamentet och det bestämdaste också kräver att Alexej Navalny omedelbart och villkorslöst friges.
11: Dessa ord fick inget gehör, precis som de många vädjanden som EU riktade till de ryska myndigheterna. Navalny hölls inledningsvis fången i Vladimirlänet öster om Moskva, men förflyttades i december 2023 till Charp i Sibirien. Han hittades död den 16 februari i fängelset där han avtjänade ett 19 år långt fängelsestraff av skäl som allmänt ansågs vara politiskt motiverade.
12: Den 28 februari, bara 12 dagar efter Navalnys död, talade hans änka Julia Navalnaya inför Europaparlamentet i Strasbourg. Hon var märkbart rörd när hon sa så här.
14: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
11: Om ni verkligen vill besegra Putin måste ni bli innovatörer. Ni måste sluta vara tråkiga. Putin är ledare för ett organiserat kriminellt gäng. Ni och alla vi andra måste bekämpa det här kriminella gänget. Det politiska nytänkandet här handlar om att bekämpa organiserad brottslighet, inte politisk konkurrens. Inga diplomatiska noter, inga utredningar av finansvärldens komplotter. Uttryck inte er bestörtning, utan leta upp maffians bundsförvanter i era länder. De diskreta advokater och finansiärer som hjälper Putin och hans vänner att gömma pengar.
14: For discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
12: Så här sa parlamentets talman Roberta Metsola.
17: This house and its members.
11: Parlamentet och alla ledamöter fördömer mordet på honom i starkast möjliga ordalag.
18: Det är ett brott som förtjänar en internationell och oberoende utredning. Världen förtjänar rättvisa. The world is owed
12: justice. I en resolution fördömde Europaparlamentet med kraft mordet på Alexej Navalny och gav sitt fulla stöd till Julia Navalna i hennes beslutsamhet att fortsätta sin makes arbete. EU-parlamentarikerna betonade att Rysslands folk inte får förväxlas med Kremls krigshetsare och autokrater. De uttryckte sin solidaritet med alla de i och utanför Ryssland som trots det brutala förtrycket med allvarliga personliga följder fortsätter att finna modet att säga sanningen.
18: Den här podden finns på alla 24 EU-språk och ryska. Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.